0: John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ina, Chaka Khan με Snoop Dogg και Jazzy. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Alex Warren και Passenger.

Αυτός ήταν ο νέος Alex Warren, ήταν το Passenger στο New Music Show και από την πρώτη στιγμή που άκουσε στο στούντιο το Morenito, η Ίνα το ερωτεύτηκε. Η παραγωγή του track είναι έντονα, εμπνευσμένη από την Latin μουσική. Αν και η ίδια κατάγεται από τη Ρουμανία, έχει μια τεράστια και σταθερή αγάπη για την Latin κουλτούρα και την ισπανική γλώσσα. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρα ισπανόφωνα albums όπως το Yo και hits όπως το Cola Song και το Caliente, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα στις ισπανόφωνες χώρες και τη Λατινική Αμερική. Η Ίνα ήταν η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube το 2012, ανοίγοντας το δρόμο για την διεθνή καριέρα πολλών παραγωγών από την Ανατολική Ευρώπη. 15 χρόνια μετά το θρυλικό Hot, παραμένει στην πρώτη γραμμή της κλαμπ σκηνής, προσαρμόζοντας τον ήχο της το 2026. Η Ίνα μόλις ξεκίνησε τη νέα της μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε resorts και κλαμπ της Μεσογείου και το νέο της single Morenito έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγαπημένη μου Jungle, αυτό ήταν το The Wave. Και πάμε τώρα στην Chaka Khan, 73 ετών, 10 φορές βραβευμένη με Grammy και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, και τον Snoop Dogg, έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers όλων των εποχών, οι οποίοι συνεργάζονται στο Boogies in My Soul. Οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στο Los Angeles για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων και η παραγωγή έγινε με την χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού των 70s, καθώς η Chaka Khan επέμενε να μην υπάρξει ψηφιακή παραμόρφωση στη φωνή της. Ο Snoop Dogg είπε ότι το να μοιράζεται το στούντιο με την Chaka Khan ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το Boogies in My Soul γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές, την Classic Disco Funk της δεκαετίας του 70 με την G-Funk των 90s, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: chciałam.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: New Music Show. Με τον Γιάννη Μπουτζίκα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single.
2: Say my name, say my name, say my name.
1: On New Music Show with John.
0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Οι Ιταλοί Τρενάκρια συνεργάζονται με την δική μας Κλαβδία Say My Name, βασισμένο στο The Riddle του Nick Kershaw από τα 80s. Θα το ακούμε κάθε μέρα εδώ στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Jazzy, η οποία έγραψε ιστορία το 2023 ως η πρώτη Ιρλανδής όλο καλλιτέχνηδα που έπιασε την κορυφή των Ιρλανδικών charts μετά από 14 χρόνια με το hit Giving Me. Το debut album της έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Το Peach and Patience μιλάει για την καταγωγή της, τους ανθρώπους που την κράτησαν πίσω και την υπομονή που χρειάστηκε για να βρει την ηρεμία και τον ήχο της. Το νέο του single μέσα από αυτό το δίσκο είναι το Invisible μαζί με τον Chris Lorenzo, μέλος των Anti-Up μαζί με τον Chris Lake, ο οποίος θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Birmingham Bass ήχου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Το Prayer in C των Lily Wood and the Pricks συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Invisible Friends του 2010. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Robin Schulz έκανε remix και τον έβασε online για δωρεάν download, κάτι που έφερε απογοήτευση στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της Wagram Music. Στην πορεία όμως τα βρήκαν με τον γερμανό παραγωγό και η dance εκτέλεση κυκλοφόρησε επίσημα. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία και Ιταλία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 23. Στην Ελλάδα ήταν για 4 συνεχόμενα χρόνια μέσα στο top 100 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το Prayer in C έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια. Yeah.

Μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel και πάω τώρα στον Μαβάντο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της dance hall σκηνής παγκοσμίως. Έγινε ευρύτερα γνωστός στα Late Zeros με τεράστια hits όπως το Real McCoy και το On the Rock, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της αμερικάνικης hip hop σκηνής όπως ο DJ Khaled, η Nicki Minaj, ο Drake και ο Jay-Z και έγινε μέλος του label We The Best Music. Ο Βρετανός DJ Kasok από την άλλη ανακάλυψε κάτι ξεχωριστό όταν δημιούργησε ένα mashup από το When You Feel Lonely του Mavado και το Addiction του Ryan Leslie. Το τραγούδι έγινε αμέσως viral σε όλες τις πλατφόρμες καθώς ανέβηκε στο νούμερο 8 του Shazam Charts στην Αγγλία, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 200.000 creations. Η νέα αυτή εκτέλεση έρχεται τώρα στο New Music Show.

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ελληνικές παραγωγές και ήταν αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν οι Playmen κυκλοφόρησαν το single Together Forever. Σε συνεργασία με τον Reckless έκαναν την πρώτη τους επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό, καθώς μέχρι τότε έβγαζαν μόνο club tracks. Το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλο hit που ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνικούς στίχους και παρουσιάστηκε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Thames μαζί με τον Dave, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία φέτος, Rain Dance στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουνίου 2018, ο Drake κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ του Scorpion. Ο διπλός δίσκος περιλάμβανε 25 τραγούδια, με το πρώτο μέρος να είναι κυρίως hip hop και το δεύτερο να περιλαμβάνει περισσότερο R&B και pop ήχο. Την παραγωγή την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τους επιχρόνια συνεργάτες του Forte και Oliver El Κάτι. Έκανε τεμπούτο στην κορυφή στο Billboard, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Grammy και είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το In My Feelings που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Για το Tom Novi από τα Zeros, Your Body έρχεται τώρα σε νέο remix από Moogly και Mon Rouge και πάτε τώρα στον Gentleman, έναν από τους ελάχιστους reggae καλλιτέχνες που δεν κατάγεται από την Τζαμαϊκά αλλά κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη αποδοχή στην πατρίδα της reggae μουσικής. Και αυτό γιατί έχει ζήσει στο Kingston και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Γη του Bob Marley. Από την άλλη, ο Michael Patrick Kelly ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστο συγκρότημα The Kelly Family που στα 90s πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους στην Ευρώπη. Μετά από μία περίοδο απόσυρσης σε μοναστήρι, επέστρεψε στην solo καριέρα του, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με ραδιοφωνικά hits που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο New Music Show, όπως το Beautiful Madness και το Throwback. Οι δυο τους τώρα γνωρίστηκαν στο reality show Sing Mine a Song, τραγούδισε το τραγούδι μου, όπου ένας διασκεύαζε τραγούδια του άλλου. Εκεί έγιναν στενοί φίλοι και γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτότυπο track, το οποίο τελικά πήρε σάρκα και ωστά με το Wildfire, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα από τον Gentleman και τον Michael Patrick Kelly στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Rose Grey και Clap to Your Arms. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.